0: είπα.
1: Συγχώρετε τα ρά, αγωναχουρίνικα που μονά την πορροϊντε τάτα νούκα νιπών. Χαρίκι αν κάει αγωναχονά, μην τένετε μεντιότε που είναι αντε τα ηρίκι νικαρούγα τε ο νούαν την άπων. Ωραία στά το ουάνα ουά και τε πόχι, η που κίνητα είναι ακίνητε πορροϊ. Δε τάτα ρίκι καπου ανάκι είναι πένετα έναν τε ουά αγωαν τα χάρα να είναι.
0: Ωραία στά το ουάνα ουά και τε πόχι, η που κίνητα είναι μου τε πορροϊ. Δε τάτα ρίκι καπου ανάκι είναι πένετα έναν τε ουά αγωαν τα χάρα να είναι.
2: Γιατί δεν είναι σου, να το είναι.
0: Ata aras baswa kita nuam. Orang asta tua nanti nuam nuah tepoki. Karena aku ke sepawa kan nuam nak kena musu ke rorom. Oh ikan dari kim?
1: Dah. Ibu nak dia korang nak kena service tua telefon ni.
2: Orang apa word from? Jadi kau nak lihat dia. Anak ayah bukan kau ini kinas.
0: Ya kau pe.
2: Bukan tu mem nak word from dah nak aku. Yang nak service nak untuk kau pe. To recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kanu nam telepon. Upusi yam ko pek. Ki kanu agi nam telepon na iru ya mutu. Aro rom na kia pona.
1: Ja, o ira wa tatay kana kwa kinda urongo rongo.
2: Nina buye tatay buki ni kana kwa nam rongo rongo. Nika totu kwa nana makaina.
1: Kwa kan tawa mwa, upon kwa awa.
2: Ya kani na nga, uringa. Ore sta, awa, awa, awa, the boy.
0: Web top up.
1: Ja, imanga te web top up. Imanga te rang ante web top up.
0: To web top up, kwa nam tayo top up, ayo kwa tangiria. Kien nam tabo, kare kwa mena yei. Era ini pesi.
1: Ya, bukan gua orang lagi.
0: Ibu kini pergi bawa kami kawal atau website ayo. www.vodafone.com.kr. Nakon coba, orang nampak telefon ke, ada nampak telefon rom dunia amais atau nakon pe.
1: Kita orang ini dah wapi meh, wajah wajah ina non isuah telefon.
2: Kan orang kongkai, apa nanti nato anda ini? Ina non nara service Vodafone.

0: έσπα!
1: Σιγούρα τα ρο, ο χωνοκουβρίνη καπουμονά, τη πορροϊν, τη τάτα, νούκα νυπούμ. Καρικιάν κάει ο χωνοκονά, μην τένεσαι με τζιότε που είναι, τε τα ρίκινη καρβό τζιόν, ούαν την άπου. Ωραία στα, το ούαν ούα και τε πόχη, η που κίνητα είναι να κίνει τε πορροϊ. Τε τάτα ρίκι καπουμονά, τη είναι πέντε τα έναν τζιόα, ούαν τα χαρά είναι.
0: Ωραία στα, το ούαν ούα και τε πόχη, η που κίνητα είναι τε πορροϊ. Τε τάτα ρίκι καπουμονά, τη είναι πέντε τα έναν τζιόα, ούαν τα χαρά είναι. Γιατί τε είναι σου, να κοιτάξει. Ata aras paswa kitanuam. Oria sta towa na tenuwa onuwa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bila ke kora na kana se desu da pon ne.
2: Ringa ba wood from yadi kona le peria anda ngai bukim koi tigirnas.
0: Ya kupe.
2: Bukim to nem na wood from da na ko. Ya na se des na ron da kupe. Don't recharge me. All the secret kana ko dai ba ke kanu nam telepon. Bubusi yam kupe. Και κανουάκι δεν τρεπών να ηρωία μου του, αρώ ρόμ να κεφώνα.
1: Γεια, ο ηρώα δεν τα είχαν αγωγή να γρομορώ μου.
2: Ναι, με που είτε τα είπε και κανένα χωρίς να μπρομορώ, είχα το τούχο να μακαίνα.
1: Τι είχαν τα μαμά, ο πονουάλα.
2: Για κάνει να γα, ουρίγα, ωραία στά, αουα, αουα, αουα, τα πρόκ.
0: Βέπτω από.
1: Ay, mga te web top up, ay mga tirang ang te web top up.
0: Te web top up, kung namdal top up, ay ako tangiriya. Kaya namdabo, ay ako mena yay. Erang ini pa isi.
1: Ya, kung guwaw ang neki.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky Nakon top up, oriya nampan telepon ki, ana nampan telepon rom, dinia amais, o nakon pay.
1: Itang roing kayo, wapuy mewa, siyawa, inano ni suwa te pong.
2: Kanway kong kay? Ako na tinatuan rin tayo. Sinanon na na sinas, what the fuck?

0: είναι παγωναρίνη να είναι ένα πορροϊ waterphone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μου πάει το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ο τεφόκι, η βουκή είναι καρινά μου. Τε πορροϊ.
0: Τε πορροϊ είναι τεφόκι να. Ο τεταρά το γόνα τε κλικαπάει. Τε νου ατεταρά το γόνα κοίντ ο νου ατε κλικαπάει. Ο τεταρά τε νου ατε κλικαπάει. Νιμέ ο τεταρά το γόνα τε κλικαπάει. Ο νου ατεταρά τε νου ατε κλικαπάει. Wanua te tara o noa te kika pai. O wei te bina te wana te tara o anua te kika pai.
2: Ima te raira, koranapa, koranapa, kuai tau, kuai tuko me wea, kuai te tarika, wonderful!
0: Kororain te namahaina, wapui te tara o noa ana kika pai. Tene pui te tara te bimo o noa ana kika pai. Ani me pui te tara te bina te wana ana kika pai.
2: Komantau, komantau, komantau wonderful!
0: Tene pon tune, e tene taina kororoi e na tauaki wapui me rewa te sans ke te meha. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
2: ¡Yamani!